0: Βασιλιά Χατζιάνκου, Πανελλήνας.
1: Νοέμια Νταϊμόν.
0: Μπανά Νοέμια, συνήθως και κάτι λέω σε κουαλέλογη.
1: Χατζίμπο.
0: Του γίνει μιλά Χατζίμπο, χέν.